Άσα τι είχε ίσο τον τουλίσο, να είσαι σάββατα, ίον σο τον τουλίσο. Ραμίσουλ, τι ίσο τον τουλίσο, τι έτσι ονάταν νι φτεύανα νι ράι. Τσαν να φολούανι, τουκ φαρούαν δίν φα τιμεμπίν φούλ.

Ενέ, δια ισόρα να μουν η ναμαν τεχνισιάν Ντανιέλ Καπά, ζαϊ, σάσα τα τκουίζαν τα τριουίρα, ζαϊ, γαλάτα τσικιά ιέτο, ραξαϊ, τορμαρκιά ουμένε, δια, τσριτσμιά τον ούλου ατενίρα, ζαϊ, ναγκατάν η ναματσικιά ραματού, η Αντζελίν Σολάνζα, φατσινουί, βίτανιά, δια, καστάνι, νεαμ, η φανταμίνανα, η φανταράν τριουίρα, ζαϊ, Λάνου ατσίκια ετώ μνε λάλα φαγκατά ατσίκια μου ζάν μαζαβαουάς Ισόρα να ραματού η Αντζελίν Σολάν ζάνε αμνή φανταϊσαν αντζάρα φάβα λόμπιν φούλ σαν ατόνραί τα μνητή ανιουτήτη μάγκα σίτρακ αρμράρνη φανταϊσαν αντζάρα αμνή μανάρακα ινδράί Μυρούσου ατζάν ισίκια ραματού ραμαούλ σου μαύ μαλάλα αλίσα βιαμνή φουκτάνε μπαλαβάτουρα εισι φατσάτου Αβιο αμνή φιαγκούνα να λουτεράν να μαλακάσετα να μαντζάκα Νου μητούντρα νη φιτσρούν να βαβλουμπέλ να μνε λαλάν ταρατάσιν τα ιζαου Του ζώνου βοράκτα τα νατάντη ταρατάσιν ητή Φιτσρούν να βαβλουμπέλ να φατσάρα Τζίσουσι Χριστή Νη φιτσρούν να βαβλουμπέλ να ζαϊ ατόνι αμτσικέτ μου δια Φανταϊσάν να ντζάρ του κνού να τούλτρα τα αμνή Άνρου Πάσκαϊν νου Είφαμ σαράνναμ τσίκια ιέτο Ζαϊ ατόν ραματού ραμαούλσου μαύ μαλαλά αλίσε Ζαϊ μου τία νούνι άντωνε Ιέν φανατία λιφαλάσα ζανί άντωνι πάσκα Ζαϊ να νόβαν τί φιφαμ σαράννα ητή τία Δε ατούλτραν τσίκια τσάν Του ζαουάρ ζάνια Τεν αντεμάντ τσόν να τουκ φατέλαμπιν φουλ Τεν αντιν φατέλαμπιν φουλ ατραμνι φάι φατραμπιν φουλ Ναναραν Τζησούς Ιαναρίου μαναουά ουέ παμπιάνα τα σιτούμπ αρμάρν ζαν φλάζα να ρουζάν φαϊζάν τκουά κουαραϊζό τούμπου σι παμπιάνα τα ζανού μανάσαν τούγκτα ρίου Ιαναρίου κουσάμπα τούκνι φανάσα τούγκτ αμέν Τσόν να τούκ φατήλον πιν φούλου τέν εν την φατήλον πιν φούλ σεν φάι φατήλον πιν φούλ ζάι Ζάι τσόν να τούκ φατήλον πιν φούλ αν την φατήλον πιν φούλ σι φάι φατήλον πιν φούλ ζάι τία Ιφαμ σαράν εμψίκια τα καϊσάου. Νι τεν αντεμάντε τια μαπιάνα τσίκια ιφανάσα τούγκτ σανουί. Μίλα ματιτσάρα σατία να τόου φανίρα κύρακ. Αρακν τεν αντεμάντα μαναουί. Ιν τίαου ιράουαου. Ισαϊά του κφαϊέννα τεν εν την φαβάλ τα παν ιφαρούα. Μπα χαντιάνα τσίκια μνι λάλανα τσάρα σμαϊτς. Τσιμπα ι φιλφλίνα μνε καβάνανα να μακάνε μνε καβιάντιου. Ισαϊ άρακν σούρατα μάσινα μαναουέ Τία Ισαϊ λάλα να μακάνε αμτσάρ Καϊνου Ισούρ Τσιρεμιά του κφαϊέννα νι αντίν φαϊ να μπριν φούλ τα πανφαρού Κριστικού τία να μπιάνα τα τσίκια αι φανούμπ Ασιο τσίκια μνια λάλα μφανετρέτε να συμφάντε φέραν Σε αμπτιάβανα αρφιτον ρατένα μέντρικ Σι μάσινα σα τία μάσινα ντεμάντα Σα αντί μάνανα φαμαρίνανα σι φαμασίναν Σατία νησούρατα μας να μαναουέ ου Ιησούς τάμ Ιζόνου λάλα να σφαμαρίνα να αρφιάναν Τσμισούλ να μακάνε μράι Αφατσιά μνα λάλα κτσόν να τουκ φαίφα τραμπίν φουλ Τέν εν την φαϊέν Καμ ζάι νιάινα τσίκιαν φαν άντων πάσκ Ιζέ πάσκα φαντεσένα ουα τσίκια ζαν αντρίτ Σατία φαβίταν Κριστί Ιησούσι Τεο μνα σφιτσαλίνα νιφαμ τζένα συνφάνα φούτανα νιφιάνα τσίκ Σα τσμισ φαμ τζένα Ράτσε ο αμνι ρεριάν Ένι να μισε αζά τα φιουτρίφτα για να τσίκ Ιζάνουε νι αρέτνα νι λούζα με αντζάδι Άρν φύσα του έτρα μαμάι συνσίς Τεοφώνα Τζεσούς η Χριστή Ιζ λέει τσί μανάρε τσίκια να αμνίν να αμνίν ζάν Ουφέιν ζάν ρε τσάν Τι αντέ η σίκια η τούρν βοβο μαφάλι Η τούρν η φαμτζένα μνιουλν αρέτ Άρτσι βαρίνα μζοφιάναν ζωσίκ Ιντρίντρα μισότα ασκιού αμνι φαμούιζα νιάινι ου φαμτζένα τσικια μαντούλ Φαρά Τζεούβα νομιάς ίζανο ασάκαν Αρίντρ ιζόμουμπα να ρουμάντρα καρίβα αμπάρα πατούγκαν φάτα πέραν ζω τον τούλ ιζάω Τι αβουνάτανε μανάντρε μάντρα ηρεριάνι αρφιατάνα να ουάντζαν αντρέτα Αμέν Αζάινι ηφιφαμ σαράνα Φανίρα τι ανφυράνα FFPM μαλάρα να φαρουμ τελ πουλ στέλντζάτου Φινάρτζαν ιουλνάου Τζεσούς η τόμπου.

0: Αλλού για να τσου αντιάβει να μσέκα. Αλλού?
1: Μα είναι ο...
0: Σαλιάν εκεία.
1: Αι, μία να.
0: Η είναι εκεία. Άφα καφέν και αμσαπούτς.
1: Αμσαπούτσι... Α... Μα κάιζε εκεί?
0: Μα κάνε μου λετουέρα να είναι σαν τζιν εκεία. Λεν φάνε να τσικε βολούαν τζιν.
1: Αι... Α... Γε, ούτε νιάφακα.
0: Λέει να μπέν καλό είναι μούρντρα μάσνα. Την πατούγα εκεί την παρεσέρφω. Και λέω αμνή φεσάντζι ως αέα.
1: Γε νιάρε. Γε, όφα... Τον καφάν τα όλα που η άργα φένα καφίνα.
0: Γε, αλλά σαν τον τραφάτε μαντζάναν τα όλα τσί.
1: Γε νιάρ, ο κέ κέα, μέτ σάι.
0: Σαν τον παφέτ το πέρα κέα μνούτε μέτ τσάρα.
1: Γε, μάρν. Όφα τένα μέτ εκεί σάια.
0: Σαν αρφα φελούμα λουν τζίφα μπολα με και νόνο σαβάτσα και λατό τσάν κουάι.
1: Γενιάς, αμνιού μιώνα.
0: Υιό.